Την λάρωσαν τα σου ατάμα για τα σώνο σαν γραμμάνα. Μάλλον μάλλον το σκάπε παρήγεν πνάπλην η κατσάπε τα τάγκα μπούγα την κασεντή ασράνο σαν γραμμάνα. Kasih pio nunulungan amate Gatot Kaca Arjuna Anger Batara jasta dingar sidawala suata masalamat aitu sah anu gelute itu teh Kakang Semar sarang Sinatria bapak kuring tetekulan nya urang lalajuana hei urang lalajuana. Semar Badranaya sarang patih anu kasebat patih jagat rasa seret sumeredan panting binantingan daya anu eleh daya anu menang lir muning rarakitan lir kuda papasangan.